0: Συνάμε τα κρίστα γονάδι να πιο κάνεις κάμω να μάλλον σπίτι, μια κόνα χουέβες, μισά μα ρίγκη, μισά μα σαμουγγίτσι, συνλιά να κάνουμε τέον. Άδωρα σε όνα σαντίσιμα για κρίστα γονάδι μια σούπτα σέλια, έτσι σέλια τέρα τάρτα, να κάτερα τα Σαν Χωσέ Ατένα, και εγγέρα Σάντα Μίσα, Σάντα Μίσα, εν Γουέιρα Γιάκου, a las 19 horas y en Alto Tena, a las 16 horas ya que es con la Shamuichi catequesis, 3 de la tarde catequesis. Se me está en Chicha, ahora en Chicha Catiunchi, Radio La Voz en Napo, Shnapi, se me ha tu panorama, el equipo de Maya, tu panorama, que con Yagunas, y Dios y Ana Pashkashina, Shukunyagama, el señor Kangunas. Catimungichi, de Kishka Gunaria, Kai Programación Rinichisha, Awayachisha.
1: Radio La Voz en Napo, la radio que sí me representa.
2: La radio te informa la hora. 6:58 minutos.
3: Dale color a tus espacios con pinturas al gas, calidad que se nota.